δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Φρέντι και τα άλλα τα παιδιά. Η Queen, the show must go on. Η πρώτη ώρα ξεκίνησε με King, Michael Jackson, η δεύτερη με Queen. Να σε καλά, Κλειό. Έκανες ένα μεγάλο θαύμα. Καλημέρα στο team του Δημαρχείου των Ορεινών. Καλημέρα, Στεφανία. Wild World για τη συνάδελφο Χριστίνα. Ορίστε από Maxi Priest.

Maxi Priest, Wild World, υπήρχε και εκτός του Cat Stevens, που είναι σαφώς καλύτερα, αλλά ανήκει σε μια άλλη κατηγορία, σε μια άλλη ώρα. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα. Χριστίνα, εννοείται. Ό,τι θέλει το ακροατήριό μας. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο ακροατής δε, δύο φορές δίκιο. Αυτό δεν είναι στην κατηγορία με τα πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά είναι ένα μάξι εγκλαποθυμένο από το 85. My name is Giorgio, Giorgio Moroder και Paul Engelman. Sun on Jays. Και πάνω στην ώρα, Κατερίνα, καλημέρα στο Λόφο. Ήθελα να πω για την έκθεση αναδυόμενες αφηγήσεις Φώταρτ. Συνεχίζεται μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Πρωί και απόγευμα στην Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης. Προτιμήστε απόγευμα. Να είναι εκεί και οι καλλιτέχνες.

τραγουδάραν αυτοί. Giorgio Moroder, Θεούλης, Shannon's Eyes. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Προπαρασκευή στον Ουρακιά FM. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα πτήσιμο. Ήθελα κάτι από τον Πίτη και επιλογή ήταν πολύ δύσκολη, οπότε λέω να πάμε σε αυτή την τραγουδάρα.

Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Ήθελα Learn to Fly, ήθελα το λατρεμένο Into the Great Wide Open. You are lucky. Η Προεδρία μας έβαλε και φωτογραφίες, δείγματα από τη φώτα, από την έκθεση αναδυόμενες αφηγήσεις. Είπα πρώτη μέσα το απόγευμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης και παράταση για άλλη μια εβδομάδα. Real Life. Πήγαμε Αυστραλία, Send Me an Angel, Right Now.

τραγουδάρα. 1983 κυκλοφόρησε, επανεκδόθηκε το 87 με λίγο διαφορετική μουσική. Εμείς μένουμε στα original. Send me an angel. Καλημέρα στον Βρακιώτη Γιάννη Πάνο. Καλομήνα Ιωάννη. Πρέπει να πάτε στη Δημοτική Πινακοθήκη. Εκτός από την έκθεση Photo Art, υπάρχει και παράλληλη έκθεση της Ιπατίας Κορνάρου με τίτλο Rare. Έχει φωτογραφίσει ανθρώπους με σπάνιες ασθένειες. Και όταν λέμε σπάνιες ασθένειες, φορέστε τα ακουστικά που έχει ο χώρος για να ακούσετε τις ιστορίες τους. Το σοκαριστικό που λέει μια κοπέλα, την πρώτη φορά που πήγα, νομίζω λέει στο Λονδίνο, συνάντησα και πρώτη φορά κάποιον με την ίδια ασθένεια με μένα. Είμαι, λέει, το μοναδικό περιστατικό στην Ελλάδα. Είμαστε καλά και δεν το ξέρουμε. Μπαντέρας για τον Μάικλ και τον Ιωάννης. This is your life.

Μπαντέρας. Τι τραγούδι αυτό, δηλαδή. Είναι αυτές οι μοναδικές στιγμές που ένα συγκρότημα κάνει μεγάλο μπαμ, βγάζει μια τραγουδάρα. Και εκεί που λέμε εδώ είμαστε, να τα και τα ευχάριστα. Τσουφ, εξαφανίζονται. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Άρτα που θα μείνει έτσι. Σε αντίθεση με την άλλη μισή Ελλάδα. Λίγο πιο κάτω στο τσάτ έβαλε μια φωτογραφία από την πρωινή ΕΡΤ. Τι σας περιμένει. Joy Sims. Coming to my life. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Φιλιά έχουμε από τη Λίλη και το Λουκά. Ο Λουκάς είναι σκυλάκος.

Joy Sims, Coming to my life. Ένα τραγούδι πραγματικά δεν υπήρχε στέλνει στο 1919, αν και κρατάει 2 δεκαετίες. Top Loader, Dancing the Moonlight.

Η Top Loader 2000 Dancing the Moonlight. Παρέμβασε και σε ευχαριστούμε Στεφανή. Μ' αρέσει που στέλνετε τραγουδάκια από αυτά που έχουμε ξεχάσει ή που δεν μάθαμε ποτέ. Καλημέρα στο Επικέφε, καλημέρα Λαμπρινέ. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ τα μηνύματά σου εγώ. Μιχάλη μου, να περπατάς πάνω κάτω στο σπίτι με το κινητό και μουσική. Νευρίασες τον κόσμο στο σπίτι, νευρίασες κόρες. Δεν είναι αυτή η εικόνα, πατέρα. Να σοβαρευτούμε. New Radicals. You get what you give. Παίρνεις αυτό που δίνεις.

New Radicals. 1998, μια που τους ανακάλυψε, μια που εξαφανίστηκαν. You get what you get. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπεν. Νομίζω τώρα χρειάζεται κάτι δυνατό. Χρειάζεται μια σερ. Strong enough.

τι τραγουδάρα, τι γυναίκα. Είσαι strong enough. Είμαστε μαζί με τους New Radicals. Και αυτό ήταν τότε New Disco το λέγαμε. Καλημέρα στην Αθήνα ξανά. Καλημέρα Εκώ. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στο Tech Fix. En Vogue. My Lovin'. You'll never gonna get it. Κουκλίτσες. Έναν αιώνα πριν. Τώρα θα είναι μιλφάρες.

η En Vogue. Από το 92 My Love, έχουμε να τις ακούσουμε από τότε. Αυτό το είχα κάνει σκονάκι χθες από κάτι που άκουσα στην τηλεόραση. Η Madonna και ο Justin Timberlake και ο Timbaland. Να έχεις 4 λεπτά να σώσεις τον κόσμο. 4 minutes to save the world. Γκάζια τώρα. Τραγούδισε ο Teddy Swims Carless Whisper. Χρήστο, τώρα το ψάχνεις. Teddy Swims Carless Whisper. Σοκ. Καλημέρα στο δεύτερο επάνω. Ευχάριστα μηνύματα αυτά. 17 Οκτωβρίου, Σάββατο, πηγαίνουμε ντεζαβού, σας το λέω από τώρα. Που είπαμε για επάνω. Πάμε για παρτάρα.

0: TikTok.
1: Breakdown. Το έχουμε ψηλό ξεχάσει αυτό. 4 minutes to save the world. Η Madonna και ο Justin Timberlake. Καλημέρα Χριστίνα. Καλό μήνα λέει. Έχω την εντύπωση ότι εκτός σάρτας καλημέρες είναι περισσότερες από τις δικές μας σαρτινές. Τώρα άδικο δεν έχεις, ψέματα λες. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση και την κάνω κι εγώ. Αν δείτε το χάρτη με τους ακροατές, δεν βλέπεις την Αθήνα. Unbelievable. Και όσο κρύο είναι ο καιρός, θέλει γκαλίτσες και Jimmy Somerville, So Cold the Night. Με ανατολίτικη μελωδία.

Είναι τραγουδάρα, είναι αυτό το ανατολίτικο μέσα που το απογειώνει, ο Jimmy Somerville, So Called The Night. Και ενώ μοιάζει με ήχο των 90s, είναι από το 86. Αυτό ήταν Χρήσος Έξαρχος, θα σας πάει άτα μέχρι τις 11. Μείνετε στο Νομπρακέ FM, μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο, μείνετε κοντά σε μουσική. Πιστέψτε με. Εμάς Χρήστο μας κράτησε νέους αυτό. Συμφωνεί. Τι να κάνω καημένος. Πρωινά με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Στο Νομπρακέ FM και το 919.gr. Ό,τι χάσατε, ό,τι δεν προλάβατε από την αρχή, ό,τι θέλετε να το ξανακούσετε, στην επιλογή κονσερβοκούτης στο 919.gr.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
1: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
1: Tomu Joglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
1: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
1: Tomu Joglu Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και αυτή λέγεται Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ παρασκευούλα.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Παρασκευή πρωί, δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου. Με το κρυουλάκι του, το πρωί να θέλει ένα ελαφρύ πουφάν και το μεσημέρι να μην έχεις τι να το κάνεις. Και αλίμον ξεχαστείς και δεν το πάρεις μαζί στο βράδυ, στη βόλτα στο παζάρι. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, το Νομβράκι FM και το 919.gr. Ευχάριστα πράγματα έρχονται, ευχάριστα πράγματα θα σημούν και εδώ σε εμάς το Νομβράκι FM. Στάθης αγόρος θα μας συμβεί σε μερικές εβδομάδες. Αυτός μου έδωσε και την ιδέα για το ξεκίνημα σήμερα. Steve Harley, Cockney Rebel, Hideaway. Καλημέρα σε μια πόλη που ήθελε να χουζουρέψει, αλλά έπρεπε να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Εσείς έπρεπε κάποια στιγμή να πάτε για δουλειά. Hideaway. Πάμε να κάνουμε ένα ωραίο διόρο. Θα βάλετε πλάτη, θα διαλέξουμε μαζί μουσική. Και εγώ δίνω τα πρώτα πατήματα.

Αυτό ήθελα να το ακούσουμε από χθες. Ήθελα δύο ετών πείτε χθες. Into the Great Wide Open. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Όλγα. Δουλειές σπιτιού λέει και χθεσινή εκπομπή σε επανάληψη. Καλείστε σας, δεν χορταίνετε. Παρασκευούλα ζαχαρένια μας στέλνει από την Πρέβεζα Ιάννα. Call me Blondie θέλει το ισόγειο. Καλημέρα George. Θα τα ακούσουμε αλλά λίγο αργότερα, έτσι. Θα αγκαζώσουμε σήμερα ροκάκια να ξέρετε τη δεύτερη ώρα. Will you miss me προς το παρόν. The Notting Hillbillies.

ένα πρόσμενο καλό country από τις αρχές των 90's. Οι Notting Hillbillies ένα μοναδικό άλμπουμ μας χάρισαν και μερικές τραγουδάρες. Ο Mark Knopfler ήταν πίσω από αυτό το project. Will You Miss Me. Οπότε τι ώρα που θα κυλήσει τώρα με Dire Straits. So Far Away From Me. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. So far I just can see. Σας περιμένω στο 919.gr. Ο Αμβρακιά δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή σας.

i Dire Straits, του 1985, στο άλμπουμ που πολύ διαφημίστηκε σαν από τα πρώτα CD που βγήκαν ποτέ. Είχε πέσει μεγάλη καμπάνια ότι αγοράσε το CD, και μετά αγοράσε και ένα CD player. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. So Far Away. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι ακροατές είναι εκτός Άρτας. Η Άρτα ακόμα οδηγεί, δεν έχει παρκάρει ακόμη, δεν έχει πει μια γουλιά καφέ. Οπότε hooray for Friday. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στα Ιωάννενα. Πάμε Baker Street. Πάμε Sherlock Holmes. Όπως σας είπα, σύντομα θα έχουμε δύο νέες εκπομπές, δύο νέες επιστροφές στον Ομβρακέ FM. Ήταν άλλη μια εκπληκτική σεζόν.

Jerry Rafferty, Baker Street, ιστορικής αξίας τραγούδι. Κοίτασα τόση ώρα στο chat να δω αν θα έρθει η φίλη μας η Κάθριν, γιατί είχα έτοιμη τραγουδάρα που είχε ζητήσει πρώτα απ' όλα αυτή. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα όπου και αν είναι αμβρακιώτας ακροατές. Και όπως λέει και ο μεγάλος Μπρους, I'm on fire. Ooh.

I'm on Fire, ο Bruce Springsteen. Για μένα είναι από τα πιο όμορφα του, πιο όμορφα του. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. John Hyatt, Native Son.

ακριβώς τι τραγούδια είναι αυτά. Και είναι το Native, John Hyatt Native Son. Και εδώ έχουμε Σωτήρη Τζαφούλια, έχουμε Τέρες Εγώ, George Goody, I Lost My Soul. Εκεί που λες αλήθεια τώρα, τη σημερινή εποχή βγαίνει τέτοια μουσική και από Έλληνες.

Είναι 2020 και πέφτουμε πάνω στο George Goody και το I Lost My Soul. Είναι βέβαια το σήμα έναρξης του έτερος εγώ. Τα ακούμε ξανά και ξανά. Και έχουμε ξαναδεί όλες τις σεζόν 2 και 3 φορές. Και δεν χορταίνεται αυτό. Είχε στον Αλφα το Ριφιφί, τελείωσε νομίζω προχθές. Οπότε τώρα είναι διαθέσιμο όλα τα επεισόδια στο web του Αλφα και στο κόκκινο κουμπί νομίζω στην τηλεόραση. Δεν το τσέκαρα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν. Wanted, Dead or Alive ή Bon Jovi. Ψιλοξεχασμένοι από εμάς. Οι μουσικές του Λυκείου, έτσι θα τις πω, οι μουσικές του Λυκείου.

Πείτε ό,τι θέλετε για τα έτης. Ακούσαμε τραγουδάρες. Τζον Bon Jovi, αλλά σκέτο Bon Jovi. Wanted Dead or Alive. Τρία χρόνια πριν βγαίνει αυτή η τεράστια τραγουδάρα. Αυτή μου θυμίζει, το έχω ξαναπεί έντονα, το πειρατικό ραδιόφωνο της εποχής. Ένα 45 που λάτρευα. Robert Plant, Big Log.

0: τεράστιο τραγούδι. Robert Plant, Big Log. Καλημέρα Σοφία. Είναι ωραίο, λέει, μερικές φορές να μαθαίνουμε να ακούμε τη ροκ πλευρά σου. Καλή, πάντα υπάρχει αυτό. Να είσαι καλά Σοφία. Τρίτη Λυκείου, Λύκειο Εγάλο, μας λέει η Αγγελική. Και λόγω ακουστικής του κτηρίου, λέει, τον Μπαϊλαντόνα και η Pink Floyd ακούγονταν πολύ επαναστατικά. Εμείς θα πάμε μερικά χρόνια αργότερα στο 94. Ο David Gilmour βλέπει μια διαφήμιση της British Telecom που μιλάει ο μεγάλος Stephen Hawking. Λέει περίπου το εξής, ότι για χιλιάδες χρόνια, για εκατομμύρια, θυμάμαι ακριβώς το λέω, το ακούσω τώρα, ο άνθρωπος ζούσε σαν τα ζώα, μέχρι που κάτι άλλαξε, έγινε κάτι και άλλαξε τα πάντα, μάθαμε να μιλάμε. Pink Floyd, Stephen Hawking, Keep Talking.
1: Of years, mankind lived just like the animals.

ιδιαίτερη μορφή και αυτή η ιδιαίτερη IBM φωνή του Stephen Hawking. Ακριβώς το κείμενο και το έχει τους στίχους στο 919.gr, δηλαδή. Τι άλλο να κάνουμε για σας? Δεν έλεγε τελικά χιλιάδες, εκατομμύρια λογικά έλεγε. Για εκατομμύρια χρόνια το ανθρώπινο είδος ζούσε σαν τα ζώα. Τότε κάτι συνέβη που απελευθέρωσε τη δύναμη της φαντασίας. We learned to talk. Μάθαμε να μιλάμε. Απίστευτο τραγούδι, απίστευτη σύλληψη του Gilmour. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο PKFE. Το ερωτικό μονοπλιό είναι πάντα παρόν, το ξέρουμε. Στα πρωινά μας. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στο Λόφο, καλημέρα στη Φωτοάρτ. Λογικό και η έκθεση αναδυόμενες αφηγήσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη παίρνει μια εβδομάδα παράταση. Είναι και τα παζάρια μας. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 9 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα.

τι τραγουδάρα. Rolling Stones, αγέννητος εγώ, όχι όμως η Βίλμα σε κάθε, She's a Rainbow. Γελάω με το μήνυμα που γράφει ότι νομίζω ότι χτυπάει το κινητό μου, το έχω ήδη, ήχος κλίσης. Μη βάζετε αμφρακιώτικα τραγουδιά ήχους κλίσης, γιατί θα την πατήσετε πολλές φορές. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα με μουσική δωματίου. Πες μου μουσική δωματίου σήμερα. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Αλήθεια τώρα Παρασκευή. Πότε, έλαντε, πότε. Λέγαμε για επιστροφές στον Αμπρακέ FM. Μέσα Οκτωβρίου υποσχέθηκε ο Σταύρος, ο Στάθης Αγόρος, ότι θα επιστρέψει. Δεν του το ζήτησε, μου το ζήτησε. Έσκασε χωρίς ραδιόφωνο. Και η δεύτερη επιστροφή, αλλά δεν ξέρω να σας πω η ημερομηνία, θα είναι η... Τα έχουμε πάλι γυναίκα στη λύση των Βρακιά FM. Η Αθανασία Σερδένε στα πρωινά του Σαββάτου. Με ρώτησε χθες αν έχει αλλάξει κάτι στο στούντιο, είπα όχι. Μου λέει το κρατήριο υπάρχει, υπάρχει ο Μιτσάρας, υπάρχουν όλοι αυτοί. Και της είπα ότι το κρατήριο που θυμάσαι έχει τριπλασιαστεί. Θα σοκαριστεί. I'm only human after all.

0: blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put your blame
1: Human.
0: Me.
1: Πριν γνωρίσουμε τον Teddy Swims, αυτός μας έδινε τέτοιες μουσικάρες. Και παλιότερα η Oasis, Don't Look Back in Anger.
2: Slip inside the eye of your mind.
1: Σκεφτείτε το,
2: don't you know you might...
1: σαν να το έγραψαν οι Beatles, σαν να το έγραψε ο Lennon. Guess what?
2: You said that you...
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το έχει γράψει ο Lennon αυτό.
2: Think...

0: πες μου ότι το έγραψε ο Τζον Λένον χωρίς να μου το πεις. Απλά τραγούδησέ το. Don't look back in anger. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Just what is it that you want to do?
7: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
8: Away, baby. Let's go.
7: We're going to have a good time. We're going to have a party.
0: Αυτό είναι ωραίο για έναρξη. Και για δεύτερη ώρα και για πάρτι. Ζωντανά στον Αμβρακία FM και το 919.gr με την αφεντιά μου τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Και την καλύτερη μουσική στην πόλη. Έτσι λέμε εμείς με τα δικά μας γούστα. Είπα Liverpool και το Liverpool εμφανίστηκε. Καλημέρα Δημήτρη. Ελπίζω να ακούει η Αθανασία Σερδενέ. Όχι απλά υπάρχει ο Δημήτρης, αλλά έχει και πολλές εκπομπές σας. Αποθηκεύει τα πάντα από τον Αμβρακία FM. Τι κομματάρα είναι αυτή η κλειώα. Ο Aces Don't Look Back in Anger. Θα πω πάλι την ιστορία, είναι πολύ παλιά. Συζητιέται στους χώρους της μουσικής ότι είναι από τις κασέτες που κλάπηκαν το βράδυ της δολοφονίας του Τζον Λένον πάνω στον πανικό. Από χέρι σε χέρι κανείς δεν τόλμησε να τις χρησιμοποιήσει. Αλλά πιτλίζει τόσο πολύ το Don't Look Back in Anger. Καλημέρα στην Αμφιθέα, καλημέρα στο Γιώργο Κοντογιάννη. Καλημέρα Χριστίνα, τι ευχάριστα νέα γράφει είναι αυτά. Αθανασία Σερδενέ, πόσο αγαπημένες εκπομπές. Δηλαδή αν γίνει το 2-2. Σερδενέ και Αγόρος. Θα είναι η καλύτερη μας. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Verb. Θα δούμε πώς θα πάει σήμερα. Έτσι θα πάει.
6: Just what is it that you want to do?
9: I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down.

Animal Scream. Πόσο αγαπημένη είναι αυτή η μελωδία. Loaded. Καλημέρα Χριστίνα, από Σερβία γράφει σήμερα. Εγώ έβαλα Big Lock προηγουμένως στην πρώτη ώρα. Ελπίζω να είναι σωστός ο τόνος, να είναι Σερβία και όχι Σέρβια. Την καλημέρα μου και στη συνάδελφο Στεφανία. Συνάδελφο και φίλη θα πω εγώ. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

Red Hot Chili Peppers. Η αλήθεια είναι ότι ακούγομαι σε μια μεγάλη ένταση. Under the Bridge. Ναι. Πόσο πιο αμβραγιώτικο από αυτό. Από το ξεκίνημα.

βρει κανένα νόημα. And the reason is you, η υπέροχη Χούμπα Στάνγκ, που δεν μάθαμε ποτέ άλλο τους τραγούδι. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα και στον καλύτερο προϊστάμενο. Παραγγελιά από Εδιμβούργο. The Fray, How to Save a Life. You step light. Έπαιξε στο ραδιόφωνο την επόμενη μέρα μετά το θρυλικό ναι I do τη Susan. Right. Και μας έμεινε γράφει. Left. Αφιερωμένο παιδιά. Right. Πάντα ευχάριστα πράγματα να έχετε ευτυχία. Καλημέρα Ριόλα. Ηλιόλουστε καλημέρα.

πω, πόσο παλιό, πόσο ξεχασμένο, πόσο γλυκό. 2005, με την Παπαρίζου μαζί. You're my lover undercover, The Fray, How to Save a Life. Η Κάθιν λέει χθες που ήταν η κόρη της η Λίλη εδώ, ετοιμαζόταν να φύγει για Καρπενήσι, τραγουδούσε σχεδόν όλα τα τραγούδια των Βρακιά FM. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μην αρχίσατε να τα τραγουδάει ο Λουκάς, το σκυλάκι. Και σε αυτό είμαστε πολύ κοντά. Και μένα τώρα το How to Save a Life μου θύμισε κάτι άλλο που ακούγαμε μερικά χρόνια αργότερα. Until June. Ήμουν έτοιμος να ακούσουμε το Sleepless και μετά θυμήθηκα αυτό που δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. The Man Who Lost His Soul.

δηλαδή αυτά, πρέπει να τα βάλω με αυτά τα τραγούδια. Έχουμε να το ακούσουμε από τότε, από το 2009. Until June, νομίζω το όνομά τους ήταν, γιατί είχαν πει παιδιά μέχρι τον Ιούνιο θα το τελειώσουμε το άλμπουμ. Να σοβαρευτούμε. Είχαν χαθεί στους στίχους, στις ηχογραφήσεις και έλεγαν μέχρι τον Ιούνιο, Until June. Και τελικά το ονόμασαν έτσι. The man who lost his soul. Ακούστε τώρα το καλύτερο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Σαν τους αμρακιώτες. Shiny happy people, Ariel.

Παρασκευή πρωί. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου και Harry M. Έτσι θέλω να σας σκέφτομαι. Shiny happy people. Από το 91. Να προσπαθήσω να διαβάσω τον Ντόμπρο Τζούτρο. Καλημέρα από το Μέτσοβο έχουμε. Καλημέρα Φάνη. Ωραία, έπρεπε να στο Μέτσοβο τώρα. Με ζακετούλα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστημας. Ξανά χθες το βράδυ από Σταθιαγόρο. Από το Radio Bar. Starvation.

κάτι τραγούδι. 1976, η Σόκρατες μάλλον, Σόκρατες Drunk Draconium, Starvation. Κάτι τέτοια τραγούδια θα φέρει ο Στάθης Αγόρος στον Ομβρακέ FM. Ελπίζουμε, όπως είπε, στα μέσα Οκτωβρίου. Και το είπε μόνος του. Δεν είναι προϊόν πίεσης. Επίζω ο Τζόρτζ να είναι ακόμη εδώ. Ναι, η παραγγελιά του.

η αγαπημένη Ντέμπι Χάρι, η Blondie, που χάρισε και το όνομα των μαλλιών της στο συγκρότημα Call Me. Γιατί ήταν μορφή, γιατί αυτή ήταν. Η Blondie ήταν η Ντέμπι Χάρι. Καλημέρα στο Μηχανήσι, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα Νίκο. Σημείωση λέει, υπάρχουν ακόμη λουκουμάδες και χαλβά στο παζάρι. Λουκουμάδες και χαλβάς υπάρχει. Χώρος δεν υπάρχει. Γκώσαμε. Η Κάθιν λέει, στενοχώρια των κοριτσιών μου είναι που δεν συγκινείται ο Λουκάς, ο Σκυλάκος, με τα τραγούδια. Δύσκολο. Με κάνει ένα καλώδιο φορτιστή, μήπως συγκινείται περισσότερο. Με καμιά παλιά παντόφλα. Η Palm. Disco 2000.

Η υπέροχη Pulp, Disco 2000. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Ο Λουκάς λέει, ο σκυλάκος, η αγάπη του είναι οι παντόφλες, οι κάλτσες και πίσαμε στο κοριτσιό. Εμένα ο Ρούφος είχε μια κακιά συνήθεια. Όταν είχε φαγούρα, τριβόταν πάνω σε CD μου. Οπότε έβαλε ό,τι σαβούρο CD είχα στα κάτω ράφια και τα έχω ονομάσει φρίσκες. Κι άστο να τρίβεται. Ωραία συζήτηση πρωί-πρωί. Oh, pretty woman. Ο αξέχασος Γκάρι Μουρ.

Και αυτό στην κατηγορία μετά. Υπέροχα ξεχασμένα. Στο ξημέρωμα των 90's, ο Gary Moore έδινε πόνο τότε, ο Pretty Woman. Είχε γίνει κομματάκι πιο εμπορικός. Αλλά δεν μας πείραξε καθόλου. Καλημέρα, πτήσιμο, καλημέρα, Ευάγγελε. Και εκεί που δεν το περιμένατε, τα πράγματα γίνονται πάρτι. Να σας θυμίσω ότι έχουμε δύο μεγάλα πάρτι αυτό το μήνα. Τα καλύτερα γίνονται στο Deja Vu, 17 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε τα φετινά πάρτι, έτσι. Με δίσκο βραδιές, το Deja Vu που φέτος κλείνει, κρατηθείτε, 40 χρόνια. Και μου λέει ο Θοδωρός, θα γράψει λες την αφίσα, Μαντέλος Σκορπιός Deja Vu. Τα χρόνια του Λυκείου ήταν αυτά.

Η πλάκα είναι ότι αυτό το τραγούδι στέκεται και σε ροκ μαγαζί και σε δισκοτέκ στεκόταν. Kiss, I was made for loving you, baby. Γεια σου ρε Ευάγγελε, με τα ωραία. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Μουσικάρες λέει και σήμερα. Crazy little thing called love. Cleo. Ready, Freddy.

Eyes, Little Thing Called Love. Τι τραγούδι. Τώρα τι να πεις μετά από αυτό, Queen είναι η πιο περιττή πληροφορία στον πλανήτη. Η Ρεόλα ρωτάει ποιο είναι το δεύτερο event Οκτωβρίου. Το πρώτο είπαμε Deja Vu 17 Οκτωβρίου. Το δεύτερο θα είναι την τελευταία μέρα, 31, στο Βυζάντιο. Το πάρτι των απόφοιτων του πρώτου λυκείου. Και όπως λέει και ο Στάθης Μπαρτζόκας, δεχόμεθα εξωσχολικούς. Πιο πολύ εξωσχολική θα είναι. Παρτάρα θα είναι αυτή. Αυτή θα είναι. Ένα Βυζάντιο που θα χορεύει από άκρη σ' άκρη. Γιατί αυτό κάνουμε εμείς. Χορεύουμε. Μάθαμε να χορεύουμε. Δεν μάθαμε να στεκόμαστε στα αγκούρια με το ποτό στο χέρι. Εμείς θέλουμε πίστα.

η συνεργασία των Ματίζ με την Τζόνετ Ναπολιτάνο, τον Concrete Blonde. Και εκεί που δεν το περίμενε ο φίλος μας ο Μιχάλης, πω, σε ποιο μπαούλο ήταν αυτό? Morrissey, First of the Gang to Die. Καλή μέρα, Άμερτζιν. Πόσα χρόνια πριν. Τι μου θυμίζει αυτό? Αμβρακιά μου θυμίζει Artini.gr. Έχω χαθεί τώρα. Καλά, η Αθήνα δεν φαίνεται από τα πίνεις, από τους ακροτές. Σοκ.

RSA, First of the Gang to Die. Και το επόμενο έχει μια πονηριά, κάτι από φύση, κάτι από ζώδια, ένστικτα και Discovery Channel. Σας βοήθησα. Και το Υπουργείο λέει, δεν λέω ποιο, ακούει αμβρακία. Δεν ξέρω ποιο να προτιμήσω. Το οικονομικό να προτιμήσω. Ψηφιακής διακυβέρνησης. Ή καλύτερα το Υπουργείο Τάξης. Να μας γλιτώσει από τίποτα. Αυτά είναι. Bloodhound Gang. The Butt.

Απαπα, πιπέρι στο στόμα. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Καλημέρα Λαμπρό, αυτό ακριβώς στο Υπουργείο ήθελα. Αυτό. Μπορώ να αμαρτήσω ελεύθερα. Καλημέρα στην Αθήνα. Παλιός Αμβρακιώτης. Από τα σκληρά των Βρακέφεμ, μια και λέμε για σκληρά, Γιάννης Πάνο απόψε στις 10 νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Είχα τόσο μεγάλη επιλογή για τελευταίο τραγούδι, λυπάμαι που έσβησα τόσα πολλά. Αλλά αυτό είναι τραγούδι της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Κία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
1: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
0: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.

0: Αργία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός, μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακί FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

εξελίξει χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μα να λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.

Ήρθε και η Παρασκευή βράδυ. Είναι ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός από την πόλη της Σάρτας, ο Άμπρακι FM. Εκπέμπουμε σε όλο με όλο τον κόσμο και έξω από τον κόσμο. Στο διάστημα έφυγε η SpaceX χθες. Ήταν τα παιδιά εκεί πάνω και μας ακούνε πραγματικά. 919.gr εντελεντικά για να μας ακούνε και αυτοί εκεί έξω. Και εσείς όσοι είστε μακριά. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Εδώ νύχτες σιωμένες από μέταλλο. Έχω και τον Αλέκο απέναντι. Έφερε εδώ τα καλούδια του, τον ευχαριστώ. Ιγκβι Μάλμστον ξεκινάμε. Faster than the speed of light, έτσι ακριβώς, τόσο γρήγορη θα είμαστε σήμερα. Θα γίνει πανικός, παιδιά. Θα κάνουμε τη στεριλία. Θα γίνει πανικούλη, σας λέω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Απολαύστε ένα δύο ώρο εδώ μαζί μας. Καλή μας διασκέδαση. Χαιρετισμού στη Χρύσα που ζητάει πάντα να ξεκινάμε με Ιγκβι Μάλμστον. Πάμε, παιδιά.

Τι καλησπέρα μου, καλησπέρα στο Ματθαίο, καλησπέρα και στη Φένια. Να είστε καλά, παιδιά, και στην Αθήνα. Να περνάτε όμορφα και σας περιμένουμε να γυρίσετε εδώ να κάνουμε και κανένα βραδάκι, καμιά έξοδο, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε με AC/DC, παραγγελιά του ξάδερφου του Κώστα και στην οικογένεια. Δεν θα ακούσουμε βέβαια Thunderstruck που το ζητάει συνέχεια, θα ακούσουμε Riffraff απόψε. Καλησπέρα στα παιδιά και στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Να είστε καλά, παιδιά, και ο Άρης και η παρέα του. Και την ξαδέρφη μου την Έφη, να την προσέχετε εκεί πέρα, τη γιατρό σας. Έτσι και τη γιατρό μας. Να είστε καλά. Και τα παιδιά εδώ πάνω στο νοσοκομείο. Όλοι όσοι είστε στα νοσοκομεία. Τα παιδιά εκεί στη Λευκάδα, στην Αγγελική, σε όλους. Να είστε δυνατοί, παιδιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στο Liverpool, καλησπέρα στο Μιτσάρα, να είσαι καλά φίλε, να είμαστε εδώ να περνάμε όμορφα όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Καλησπέρα και στην Κατερίνα στη Λευκάδα, καλησπέρα Λευκάδα, καλησπέρα να είστε καλά εκεί πέρα στο νησί αυτό, το όμορφο. Καλησπέρα και στη Σταυρούλα που την έχουν εδώ τιμωρία, την καημένη, όλη μέρα εδώ στο περίπτερο του Δήμου, γιατί έχουμε παζάρι ακόμα παιδιά, αύριο το βράδυ τελειώνει και γίνεται χαμός πραγματικά. Είναι ένα από τα καλύτερα παζάρια που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και μπράβο. Και η Σταυρούλα κάθεται εκεί πέρα στο περίπτερο του Δήμου και παρουσιάζει πραγματάκια. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ Σταυρούλα, καλή υπομονή. Πάμε τώρα όμως σε ένα λυπηρό γεγονός. Μας έφυγε ο Κρόνος, ο τραγουδιστής των Venom, ιδρυτής των Venom, τραγουδιστής, μπασίστας, τα πάντα όλα. Ψυχή, Κρόνος λοιπόν των Venom, να αφιερώσουμε Venom, θα ακούσουμε Lay Down Your Soul. Πάμε να τα ακούσουμε, παιδιά. Έτσι, ένα φόρο τιμής.

Αυτό θα κάνουμε απόψε, Σταυρούλα. Θα κάνουμε χαμούλι. Όπως λέει η Γέρι, όλα θα τα κάψουμε απόψε. Πραγματικά θα τα κάψουμε. Θα γίνει χαμός, θα γίνει χαμός. Έτσι, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Κάνε την προσπάθειά σου εσύ. Ο Κωνσταντίνος, ο οφθαλμίατρος της καρδιάς μας. Εδώ στη Φιλιππιάδα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Μέχρι να φτάσει στο σπίτι, αντέχεις. Έτσι, πάμε. Καλησπέρα και στον Άλεξ, τον Πεπίδα Ζέντα, αυτό το όμορφο εδώ παιδί, εκεί που το έχουμε τιμωρία κάτω στα νησιά. Θα μας έρθει που θα πάει, θα έρθει και αυτό από εδώ. Godzilla, Silvera.

Ναι. Δεν είπα την καλησπέρα σε αυτό το υπέροχο το αγόρι, σε αυτό το τρελό το αγόρι, σε αυτό το παιδί που κρύβεται εκεί πίσω από τα τύμπανα γιατί είναι ντροπαλούλικο, αλλά παίζει και μαγεύει έτσι όπως παίζει με τα τύμπανα και πέρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει, είναι φοβερός. Είναι ο Μάκης ο Τζέστερ. Εντάξει, δεν το συζητάμε. The Jesters, η καλύτερη ροκ μπάντα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Ματθαίο μου, με αυτό θα συνεχίσουμε που ζήτησες. Όχι, μη ζήτησες εσύ, μάλλον θα το αφιερώσουμε στην αγαπημένη τη Φένια. Να είστε καλά, εκεί να ακούσει τώρα και, και ολόκληρο το βινίλιο που πήρε. Ξεκινάμε με το ομότιτλο λοιπόν. Draw the line, Aerosmith. Αφιερωμένο εξαιρετικά.

Καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Τζόρτζες, καλησπέρα και στην Έλενα, τα φιλιά μου να της πεις. Και σε όλη την οικογένεια και στο μικρό και στο Βενιαμίν της οικογένειας, τη μικρούλα σας, την Εράιδα. Πάμε να περάσουμε όμως την μπαντάρα που είπαμε. Μία είναι η μπαντάρα εδώ στην Ελλάδα, είναι οι The Jesters. Take the mask off, τότε που ήταν η εποχή COVID, τους ήρθε αυτή η έμπνευση στα παιδιά και μας φτιάξαν αυτό το τραγουδάκι. Για πάμε να το ακούσουμε τραγουδάρα βέβαια, τραγουδάκι. Την καλησπέρα μου, καλησπέρα στα Γιάννα, στα παιδιά και στο Γιώργο το φίλο μας, ειδικά, γιατί είναι και κολλητός μας εδώ με το Μάκαρο. Καλησπέρα και στο Μπιλ, το Χριστάκο, το Γιώργο, το Θωμά, το Μπετράν, να είστε καλά παιδιά, θα τα πούμε.

Αυτός ήταν ο Μάκαρος, αυτό ήταν οι The Jesters, που περιμένουμε πώς και πώς να κάνουν και αυτοί να αρχίσουν τα λαϊβάκια τώρα το χειμώνα. Τώρα περάσαμε στους Ashes of Fires. Τους είδαμε το καλοκαίρι, εκεί μαζί με τους Halloween και τους Saxon, φανταστικοί. Θα ακούσουμε Punishment. Καλησπέρα σε εκείνα τα παιδιά, τα πολύπαθα, που εργάζονται στο κομμάτι που λέγεται Αδέσποτα Ζώα Συντροφιά στους Δήμους. Να είστε καλά παιδιά, κρατήστε γερά και θα αντέξουμε που θα πάει. Επίσης έχουμε να πούμε και για το γεγονός που δεν είναι γιορτή βέβαια, έχει καθιερωθεί σαν μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού Οκτώβρης, γι' αυτό και λέγεται Ροζ Οκτώβρης. Στηρίζουμε γυναίκες, αγαπάμε γυναίκες και ειδικά δε αυτές που έχουν περάσει και αυτό το δύσκολο κομμάτι με τον καρκίνο του μαστού, να είναι δυνατές και να μας στηρίζουν εμάς. Πάμε να ακούσουμε.

Καλησπέρα μου, καλησπέρα στο Βόλο, καλησπέρα στον Τάκαρο, καλησπέρα στη Λένα. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καρδίτσα. Καλησπέρα στην Τζοάννα στην Κύπρο. Καλησπέρα Κλέρι, καλησπέρα Γιαννάκη και Γιώργο, κάτω στο Ηράκλειο. Bad Wolves, say it again.

Έλα ρε Εύελιν, και βάλαμε τα κλάματα εδώ πέρα, λέμε τι μας έπαθε. Μας έπαθε κάτι ο Μάρκος Αβρίλιος, τρέχουμε δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εκείνος ο Μάκης έκλαιγε, δεν μπορώ να τον σταματήσω. Δεν μπορώ. Καλώς μας ήρθες, και σας άργησες. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια μπαντάρα, που περιμένουμε να βγάλει και το δίσκο και να τον βγάλει δίσκο πραγματικά. Η μπαντάρα του Ηρακλή, Warhammer. Καινούριο τραγούδι, το τελευταίο από αυτά που είναι για να προμοτάρουν το δίσκο που μας έρχεται. Hermitage θα μας πούνε, Warhammer, απολαύστε.

θεωμό ακούσαμε. Δηλαδή, μπαντάρα. Περιμένουμε πώς και πώς να βγει όλος ο δίσκος. Να πάμε να τους απολαύσουμε και ζωντανά. Θα γίνει χαμός και πάλι. Πάμε να συνεχίσουμε με Chelsea Wolf. The Dark θα μας πει. Την καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Χρύσα. Καλησπέρα στη Βασιλική. Καλησπέρα στη Λαρίσα. Να είστε καλά, κορίτσια, να είστε καλά. Καλησπέρα στη Βικτόρια, τη συνάδελφο εκεί πάνω μου, στη Δράμα. Να είστε ρε καλά, να είστε καλά. Ευελίν μου, και σουβλάκια και μπυρίτσες εδώ. Χαμός. Με προσέχουν εδώ τα παιδιά. Αλέκος. Έχουμε και τον Αχιλέα εδώ. Καλησπέρα, Αχιλέα.

Εννοείται, εννοείται, Ματθαίο. Εκεί θα πάμε το 20 Νοέμβρη. Πάμε να συνεχίσουμε με Elysion, Far Away. Έτσι, για αυτούς που είναι πολύ μακριά, αφιερωμένο εξαιρετικά.

να μην απομακρύνεστε γενικότερα, ούτε από αποστάσεις και τέτοια, γιατί αποστάσεις μικραίνουν άμα θέλουμε, αλλά ούτε από το μυαλό κυρίως. Πάμε να ακούσουμε Nightfall, παιδιά, που θα πάμε να τους δούμε στις 20 Νοέμβρη πάνω στα Γιάννενα στο stage. Αυτούς θα ακούσουμε πρώτα, Ματθαίου μου, και μετά έρχεται το άλλο, έτσι.

Καλησπέρα Φιλαράκο, καλησπέρα στο Μικ. Σ' άλλον έναν που έχει μπαντάρα και θα τον ακούσουμε και αυτόν κάποια στιγμή live, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, στους Hey Stealthy αναφέρομαι. Καλησπέρα Μικ, καλησπέρα και εσείς Μαρό. Ξέρει αυτή. Τα φιλιά μου παιδιά, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε και την παραγγελιά του Ματθαίου. Σατήρικον, Mother North. Πριν ακούσουμε Nightfall και Without Landis, Desire to Disobey. Θα πάμε να τους δούμε ζωντανά, έτσι. Να ξέρετε, θα γίνει χαμός στο stage στα Γιάννενα.

Είχαμε λίγο από το μία αλλαγή. Βουτήξαμε στα βαθιά. Deep dive. Passion Zero. Την καλησπέρα, καλησπέρα εκεί πάνω στα ορεινά. Καλησπέρα, να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα και στο εξωτερικό. Καλησπέρα στις Ρωσίες, στις Γερμανίες, στις Ολλανδίες. Στους απέναντι από τον Ατλαντικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας.

Χαιρετήσαμε και πριν τον Μιχάλη, τον Μικ, τον το φοβερό αυτό και τρομερό. Και θα ακούσουμε από την μπάντα του, το Skay Stealthy, μία κομματάρα. Scientific Super Small Metrics. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους τους χρόνιδες εκεί πέρα. Και την πάρε. Εν τω μεταξύ, με τα ρώσικα, κάντε μου μετάφραση, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να κάθομαι να τα μεταφράζω εγώ. Σας παρακαλώ πολύ. Έτσι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στα κορίτσια και στον τρίτο όροφο. Την Κατερίνα και την Μπέτη που μας έφυγε δυστυχώς γιατί τελείωσε το πρόγραμμα. Να είναι καλά. Συνεχίζουμε με Between the Bear and Me. Έτσι, για να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Things with your love.

Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λες, Εύελιν μου. Και αυτό είναι πραγματικά. Τι είναι πολιτισμός, τι είναι κοινωνία, τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε τα λογικά ανταπάνω στον πλανήτη. Είμαστε αυτοί που έχουμε φτιάξει τον κόσμο και δεν το έχουμε δει ότι πρέπει να συνυπάρχουμε με αυτά τα καημένα τα ζώα που έχουν και αυτά ζωή. Όλα τα έμβια όντα λοιπόν που βρίσκονται πάνω στον πλανήτη πρέπει να τα σεβόμαστε. Έχουν και αυτά τις ελευθερίες τους, έχουν και αυτά τις αισθήσεις τους, τον πόνο τους. Έχουν και αυτοί. Και αυτά αισθήματα κάποια πρέπει να το καταλάβουμε. Ειδικά δε τα ζώα που τα λέμε και ζώα συντροφιάς. Που δυστυχώς κάποιοι τα βλέπουν σαν λούτρινα, τα παίρνουν για λίγο καιρό, τα δίνουν στα παιδάκια τους και μετά τα παρατάνε στους δρόμους και τρέχουμε εμείς στους δήμους να τα μαζέψουμε. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Να τα σκεφτόμαστε και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνυπάρχουμε πάνω στη γη. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ζώων και να θυμάστε και την άλλη ημερομηνία. 4 Απριλίου, Παγκόσμια Μέρα Δέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Αυτό που πρέπει να σταματήσει να υπάρχει και δεν να μην είναι ούτε καν υπενθύμηση στο ημερολόγιο. Enherger, Bloodborne.

Εύελη μου, ευκαιρία ζωθήσεις που είπες τώρα για τα ζώα συντροφιάς. Σήμερα είχαμε και μια έτσι ενημερωσούλα εδώ στο παζάρι που γίνεται του Δήμου, που μαζευόταν. Έχει πάρα πολύ κόσμο το πρωί και ήρθαμε εδώ πέρα στο περίπτερο του Δήμου και κάναμε μια ομιλία σε παιδάκια που ήρθαν από σχολεία γι' αυτό ακριβώς το θέμα, την Παγκόσμια Μέρα Ζώων και ειδικά δε των ζώων συντροφιάς. Έτσι πολύ καλά έκανες και μας το θύμισες. Συνεχίζουμε με Κύρι Θάγκολ, All the Shadows. Μη φοβάστε τις σκιές, παιδιά.

Καλώς το κορίτσι, καλώς το και ασάργησε. Καλώς την Άννα, έλα ρε. Εντάξει, εντάξει, δεν θα σε μαλώσουμε. Μας πρόλαβες. Εδώ δεν καταλάβαμε εμείς ότι περάσαμε στη δεύτερη ώρα, ρε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα, η νύχτα φυγμένη από μέταλλο. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Αμβρακή FM, 919.gr, αντιμετικά. Μπαίνετε, ζητάτε τραγουδάκι, δεν θα τα ακούσετε απόψε. Πάμε να ακούσουμε Paradise Lost. This Stark Town.

Ποιος θέλει να καεί στην... Όχι στην κόλαση, στον παράδεισο. Ελάτε να καείτε μαζί μου, παιδιά. Frozen Crown. Μιχάλη, εσένα σκεφτόμουν, ρε φίλε. Γι' αυτό έβαλα Paradise Lost. Εβελίν μου, θα γίνει κολλητός μου, κολλητός μου ο Σενέκας. Δηλαδή αυτό που είπε, δεν το συζητάμε, θα το διαβάσω, δεν γίνεται. Μην ενδιαφέρεις για τον αριθμό, αλλά για την ποιότητα των θαυμαστών σου. Το να μην αρέσει στους μικρόψυχους αποτελεί τίτλο τιμής. Εγώ δεν θέλω ούτε θαυμαστές ούτε τίποτα. Εγώ θέλω εσάς εδώ στην παρέα να είμαστε όλοι μαζί και να περνάμε όμορφα. Και επίσης ο Μάρκος Αβρίλιος, ο αγαπητός γάτος της, που είναι φιλόσοφος. Λα, ο γάτος της Εβελίν, έτσι να ξέρετε. Είναι σούπερ φιλόσοφος ο τύπος. Μην επιτρέπεις ποτέ στο μέλλον να σε προβληματίζει. Θα το αντιμετωπίσεις αν χρειαστεί με τα ίδια όπλα που αντιμετωπίζεις στο παρόν. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να κομμουνιστεί στο παράδεισο. Ανούλα, η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δέσποτα. Έλα μέσα.

Άσε ρε όλα. Μάλλον μου το έφαγε το χαλβά και εγώ περιμένω να μου φέρει χαλβά, μου τρέχουν τα σάλια ρε, από την ώρα που το είπε. Εντάξει, έφερε το σουβλάκι, πια την πήρα. Να μην φάω και ένα γλυκάκι μετά, ρε παιδί μου. Ευτυχώς κάποιος φρόντισε και μας έφερε καριώκες την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε πιστεύω να έμεινε τίποτα, κάτι θα δοκιμάσουμε. Συνεχίζουμε με Enslaved. Tales of Trees. Καλά, αλλά εσύ που παθαίνεις κονσερβοκούτι και σκορβούτο που λέμε, ετοιμάσου για κλείσιμο απόψε. Έχω τρελό κλείσιμο, αδερφέ. Αν και έλεγα να κλείσουμε άλλο τραγούδι, τελικά μου ήρθε άλλη φλασιά και είναι και δική παραγγελιά, οπότε με αυτό θα κλείσω, να ξέρετε. Tales of the Tree of Trees, καινούργιο. Καλησπέρα στο Ζακ Καφέ, το οποίο είναι κάτω στους Κωστακιούς και κάθε μέρα σας έχει φρέσκο γλυκάκι διαφορετικό και καφεδάρα φοβερή. Όπως επίσης και το έξω εδώ πέρα, που είναι ένα φανταστικό μαγαζί έξω στη φύση, γι' αυτό λέγεται και έξω, πίσω από τα τένις, εδώ δίπλα στο παζάρι. Έρχεσαι, αφήνεις τα παιδιά σου παίζουν, έχει τη φοβερή πλατεία για να παίξουν τα παιδιά, φοβερή αυλή, και εσύ πίνεις το ποτό σου, τον καφέ σου και περνάς υπέροχα. Συνεχίζουμε.

Εν τω μεταξύ, παραλίγο σήμερα είχαμε και battle εδώ πέρα. Θα ερχόταν και η κόρη μου μαζί, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Την έχω ακόμη εδώ. Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα γενέθλιά της στην εκπομπή, αλλά σήμερα δεν μπόρεσε. Την είχα εδώ πάλι παρέα. Γι' αυτό θα τη αφιερώσω και αυτό το τραγούδι. Πες ότι θα ήταν εδώ. Power Plant, The Fork.

Μιχάλη, θα φτιάξουμε πολλές εκπομπές με την Νίνα. Όποτε θα μπορεί να έρχεται, θα κάνουμε battles φοβερά. Μα Θεέ μου, και με σένα, παιδί μου, με σένα θα κάνουμε κουμπάρα, μην στεναχωριέσαι. Αλλά μην με πιέζεις τόσο πολύ, μωρό μου, βάλες το μαχαίρι στο λαιμό, είναι δυνατόν. Μπορώ εγώ να σου χαλάσω χατήρι. Χαμένο. The White Stripes. We're going to be friends. Έτσι όλοι μαζί, μια παρέα εδώ, αγαπημένοι.

Θα έρθουμε Ελλάδα για να πάμε λίγο εκεί που θα πλησιάσουμε να ακουμπήσουμε και το φίλο με το Ματθαία. Τέλμα, Awakening. Έριο, άλλα παιδί μου, πειραχτήριο εγώ. Εγώ δεν πειράζω τίποτα, εγώ είμαι ένας άγιος άνθρωπος, παιδί μου. Είναι δυνατόν. Εσείς κάνετε τέτοια πράγματα, κάτι ζαβολές και κάτι τέτοια. Εσύ, ο Αλέκος, ο Μάκαρος, είστε πειραχτήρια μεγάλα και με πειράζετε και εμένα και με παρασύρετε, παλιό παιδά. Δεν είναι, είστε κακή παρέα.

Η Larissa Italma ήταν αυτή και πάμε να ακούσουμε Thawald Rold, Necromantic, αφιερωμένο εξαιρετικά στον αγαπημένο Ματθαίο, τον οποίο θα τον φέρουμε εδώ να κάνουμε καμιά βραδιά σκοτεινή, έτσι να περάσουμε όμορφα όλοι μαζί, έτσι, να σκοτεινιάσει λίγο ο τόπος, έχουμε καιρό να τα σκοτεινιάσουμε.

Βάρα ρε βάρα και εσύ, αντέχω, αντέχω όπως λέει και η Εύελιν. Όσο με πατάς εσύ τόσο νιώθω καλύτερα εγώ. Είναι σαν να μου κάνεις μασάζ. Moonspell, The Great Wolf in the Sky. Τρίτο από το τέλος, θα δείξει. Θα δείξει, περιμένετε το κλείσιμο. Θα γίνει χαμούλης και απόψε. Θα δείξει. Νομίζω ναι, νομίζω χαλαρώνουμε σιγά σιγά. Να πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα μετά από αυτό και μετά θα έχουμε το κλείσιμο. Έτσι. We had a dream.

Καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις αγαπητέ φίλε Μιτσάρα. Και σε σένα αγαπητή μου Εύελιν, καλά να περάσεις, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Να και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας και απόψε. Και ας άργησες, παραλίγο να πάρεις απουσία, αλλά ευτυχώς λείπει απουσιολόγος. Την έχουμε σε μόνιμη άδεια. Πάμε να συνεχίσουμε με το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Θα ακούσουμε Stained. Take it, θα μας πούνε. Έτσι.

Και ήρθε η στιγμή. Ήρθε η στιγμή, ειδικά οι απόψινοι που περιμένουν όπως και, όπως και δίποτε τα παιδιά εκεί κάτω στο γραφείο, τα κορίτσια. Ειδικά δε η διευθύντριά μου που πρότεινε αυτό το τραγουδάκι να κλείσουμε απόψε, δεν ξέρω. Θα το ακούσετε και θα κρίνετε. Ειδικά εσύ, Αλέκο, που είσαι μεγάλος γνώστης του κλεισίματος της εκπομπής αυτής. Ήταν νύχτες και εγώ από μέταλλο. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, και την παρέα και τη Μαρό και όλους εκεί. Να είστε καλά που ήσασταν και εδώ μαζί μου, σας ευχαριστώ. Και όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μου, που αντέξατε όλο αυτό το νταβαντούρι. Είναι καλό να είστε εδώ μαζί μου και να μου κάνετε παρέα όπως σας κάνω εγώ παρέα. Να είστε καλά. Γιάννης Πάνου, όπως πάντα. Νύχτες κομμένες από μέταλλο. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ από την Αμβρακή FM και από την πόλη της Σάρτας. Δεν θα έχει παζάρι. Θα είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας, όλοι μαζί αυτή η παρέα, η μεγάλη. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ. Να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Κωνσταντίνα, τη διευθύντρια, την Αγγέλα, τη Δήμητρα, τη Μαρία, τη Ρία. Να είστε καλά κορίτσια και σας ευχαριστώ πολύ. Και τη Λένα και όλους. Πέτρος Ιακουβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν λέει για μένα.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αμβρακία FM.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τη

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

και αυτή λέγεται Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ Παρασκευή. Είναι και που λυνόμαστε.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Παρασκευή πρωί, δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου, με το κρυουλάκι του. Το πρωί να θέλει ένα ελαφρύ πουφάν και το μεσημέρι να μην έχεις τι να το κάνεις. Και αλίμον ξεχαστείς και δεν το πάρεις μαζί στο βράδυ, στη βόλτα στο παζάρι. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, το νομπράκι FM και το 919.gr. Ευχάριστα πράγματα έρχονται, ευχάριστα πράγματα θα σημούν και εδώ σε εμάς το νομπράκι FM. Στάθης Αγόρος θα μας συμβεί σε μερικές εβδομάδες. Αυτός μου έδωσε και την ιδέα για το ξεκίνημα σήμερα. Steve Harley, Cockney Rebel, Hideaway. Καλημέρα σε μια πόλη που ήθελε να χουζουρέψει, αλλά έπρεπε να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Εσείς έπρεπε κάποια στιγμή να πάτε για δουλειά. Hideaway. Πάμε να κάνουμε ένα ωραίο διώρο. Θα βάλετε πλάτη, θα διαλέξουμε μαζί μουσική. Και εγώ δίνω τα πρώτα πατήματα.

Αυτό ήθελα να το ακούσουμε από χθες. Ήθελα δύο ετών πείτε χθες. Into the Great Wide Open. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Όλγα. Δουλειές σου παιδιού λέει και χθεσινή εκπομπή σε επανάληψη. Καλείστε σας, δεν χορταίνετε. Παρασκευούλα Ζαχαρένια μας στέλνει από την Πρέβεζα Ιάννα. Call me Blondie θέλει το ισόγειο. Καλημέρα George. Θα τα ακούσουμε αλλά λίγο αργότερα, έτσι. Θα γκαζώσουμε σήμερα ροκάκια να ξέρετε τη δεύτερη ώρα. Will you miss me προς το παρόν. The Notting Hill Billies.

ένα πρόσμενο καλό country από τις αρχές των 90's. Οι Notting Hillbillies ένα μοναδικό άλμπουμ μας χάρισαν και μερικές τραγουδάρες. Ο Mark Knopfler ήταν πίσω από αυτό το project. Will You Miss Me. Οπότε τι ώρα που θα κυλήσει τώρα με Dire Straits. So Far Away From Me. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. So far I just can see. Σας περιμένω στο 919.gr. Ο Αμβρακιά δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή σας.

i Dire Straits του 1985, στο άλμπουμ που πολύ διαφημίστηκε σαν από τα πρώτα CD που βγήκαν ποτέ. Και πέσει μεγάλη καμπάνια ότι αγοράσε το CD και μετά αγοράσε και ένα CD player. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. So Far Away. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι ακροατές είναι εκτός άρτας. Η άρτα ακόμα οδηγεί. Δεν έχει παρκάρει ακόμη. Δεν έχει πει μια γουλιά καφέ. Οπότε hooray for Friday. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στα Ιωάννενα. Πάμε Baker Street. Πάμε Sherlock Holmes. Όπως σας είπα, σύντομα θα έχουμε δύο νέες εκπομπές, δύο νέες επιστροφές στον Ομβρακέ FM. Ήταν άλλη μια εκπληκτική σεζόν.

Jerry Rafferty, Baker Street, ιστορικής αξίας τραγούδι. Κοίτασα τόση ώρα στο chat να δω αν θα έρθει η φίλη μας η Κάθριν, γιατί είχα έτοιμη τραγουδάρα που είχε ζητήσει πρώτα απ' όλα αυτή. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα όπου και αν είναι αμβρακιώτας ακροατές. Και όπως λέει και ο μεγάλος Μπρους, I'm on fire. Ooh.

I'm on Fire, ο Bruce Springsteen. Για μένα είναι από τα πιο όμορφα του, πιο όμορφα του. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρκοντ. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. John Hyatt, Native Son, κάθε

ακριβώς τι τραγούδια είναι αυτά. Και είναι το Native Son, John Hyatt Native Son. Και εδώ έχουμε Σωτήρη Τζαφούλια, έχουμε Τέρες Εγώ, George Goody, I Lost My Soul. Εκεί που λες αλήθεια τώρα, τη σημερινή εποχή βγαίνει τέτοια μουσική και από Έλληνες.

Είναι 2020 και πέφτουμε πάνω στο George Goody και το I Lost My Soul. Είναι βέβαια το σήμα έναρξης του έτερος, εγώ τα ακούμε ξανά και ξανά και έχουμε ξαναδεί όλες τις σεζόν 2 και 3 φορές και δεν χορταίνεται αυτό. Είχε στον Αλφα το Ριφιφί, τελείωσε νομίζω προχθές, οπότε τώρα είναι διαθέσιμο όλα τα επεισόδια στο web του Αλφα και στο κόκκινο κουμπί νομίζω στην τηλεόραση, δεν το τσέκαρα αλλά σίγουρα θα υπάρχουν. Wanted, Dead or Alive ή Bon Jovi, ψιλοξεχασμένοι από εμάς. Οι μουσικές του Λυκείου, έτσι θα τις πω, οι μουσικές του Λυκείου.

πείτε ό,τι θέλετε για τα έτης. Ακούσαμε τραγουδάρες. John Bon Jovi, αλλά σκέτο Bon Jovi. Wanted Dead or Alive. Τρία χρόνια πριν βγαίνει αυτή η τεράστια τραγουδάρα. Αυτή μου θυμίζει, το έχω ξαναπεί έντονα, το πειρατικό ραδιόφωνο της εποχής. Ένα 45 που λάτρευα. Robert Plant, Big Log.

0: τεράστιο τραγούδι. Robert Plant, Big Log. Καλημέρα Σοφία. Είναι ωραίο, λέει, μερικές φορές να μαθαίνουμε να ακούμε τη ροκ πλευρά σου. Καλή, πάντα υπάρχει αυτό. Να είσαι καλά Σοφία. Τρίτη Λυκείου, Λύκειο Εγάλο, μας λέει η Αγγελική. Και λόγω ακουστικής του κτηρίου, λέει, τον Μπέλα Ντόνα και Pink Floyd ακούγονταν πολύ επαναστατικά. Εμείς θα πάμε μερικά χρόνια αργότερα στο 94. Ο David Gilmour βλέπει μια διαφήμιση της British Telecom που μιλάει ο μεγάλος Stephen Hawking. Λέει περίπου το εξής, ότι για χιλιάδες χρόνια, για εκατομμύρια, θυμάμαι ακριβώς, θα το ακούσω τώρα, ο άνθρωπος ζούσε σαν τα ζώα, μέχρι που κάτι άλλαξε, έγινε κάτι και άλλαξε τα πάντα, μάθαμε να μιλάμε. Pink Floyd, Stephen Hawking, Keep Talking.
1: Power of our imagination. We learned to talk.

said, make sure the target. Αυτή η ιδιαίτερη μορφή και αυτή η ιδιαίτερη IBM φωνή του Stephen Hawking. Ακριβώς το κείμενο και το έχει τους στίχους στο 919.gr, δηλαδή. Τι άλλο να κάνουμε για σας? Δεν έλεγε τελικά χιλιάδες, εκατομμύρια λογικά έλεγε. Για εκατομμύρια χρόνια το ανθρώπινο είδος ζούσε σαν τα ζώα. Τότε κάτι συνέβη που απελευθέρωσε τη δύναμη της φαντασίας. We learned to talk. Μάθαμε να μιλάμε. Απίστευτο τραγούδι, απίστευτη σύλληψη του Gilmour. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο επίκεφι. Το ερωτικό μονοπλιό είναι πάντα παρόν, το ξέρουμε, στα πρωινά μας. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στο Λόφο, καλημέρα στη Photo Art. Λογικό και η έκθεση αναδυόμενες αφηγήσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη παίρνει μια εβδομάδα παράταση. Είναι και τα παζάρια μας. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 9 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα.

τι τραγουδάρα. Rolling Stones, αγέννητος εγώ, όχι όμως η Βίλμα σε Κάθριν, She's a Rainbow. Γελάω με το μήνυμα που γράφει ότι νομίζω ότι χτυπάει το κινητό μου, το έχω ήδη, ήχους κλήσεις. Μη βάζετε αμφρακιώτικα τραγουδιά ήχους κλήσεις, γιατί θα την πατήσετε πολλές φορές. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα με μουσική δωματίου. Πες μου μουσική δωματίου σήμερα. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Αλήθεια τώρα Παρασκευή. Πότε. Έλαντε. Πότε. Λέγαμε για επιστροφές στον Αμβρακή FM. Μέσα Οκτωβρίου υποσχέθηκε ο Σταύρος, ο Στάθης Αγόρος, ότι θα επιστρέψει. Δεν του το ζήτησε, μου το ζήτησε. Έσκασε χωρίς ραδιόφωνο. Και η δεύτερη επιστροφή, αλλά δεν ξέρω να σας πω η ημερομηνία, θα είναι η. Τα έχουμε πάλι γυναίκα στη λίστα των Βρακιά FM. Η Αθανασία Σερδένε στα πρωινά του Σαββάτου. Με ρώτησε χθες αν έχει αλλάξει κάτι στο στούντιο, είπα όχι. Μου λέει το κρατήριο υπάρχει, υπάρχει ο Μιτσάρας, υπάρχουν όλοι αυτοί. Και της είπα ότι το κρατήριο που θυμάσαι έχει τριπλασιαστεί. Θα σοκαριστεί. I'm only human after all.

0: Do what I can, don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put your blame
1: Human. Me. Πριν γνωρίσουμε τον Teddy Swims, αυτός μας έδινε τέτοιες μουσικάρες. Και παλιότερα η Oasis, Don't Look Back in Anger.
2: Slip inside the eye of your mind.
1: Σκεφτείτε το,
2: don't you know you might...
1: σαν να το έγραψαν οι Beatles, σαν να το έγραψε ο Lennon. Guess what?
2: You said that you...
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το έχει γράψει ο Lennon αυτό.

0: πες μου ότι το έγραψε ο Τζον Λένον χωρίς να μου το πεις. Απλά τραγούδησέ το. Don't look back in anger. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
3: Just what is it that you want to do?
4: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
5: Away, baby. Let's go.
4: We're going to have a good time. We're going to have a party.
0: Αυτό είναι ωραίο για έναρξη. Και για δεύτερη ώρα και για πάρτι. Ζωντανά στον Αμβρακία FM και το 919.gr με την αφεντιά μου τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και την καλύτερη μουσική στην πόλη. Έτσι λέμε εμείς με τα δικά μας γούστα. Είπα Λίβερπουλ και το Λίβερπουλ εμφανίστηκε. Καλημέρα Δημήτρη. Ελπίζω να ακούει η Αθανασία Σερδενέ. Όχι απλά υπάρχει ο Δημήτρης, αλλά έχει και πολλές εκπομπές σας. Αποθηκεύει τα πάντα από τον Αμβρακία FM. Τι κομματάρα είναι αυτή η κλειώα. Ο Oasis, Don't Look Back in Anger. Θα πω πάλι την ιστορία, είναι πολύ παλιά. Συζητιέται στους χώρους της μουσικής ότι είναι από τις κασέτες που κλάπηκαν το βράδυ της δολοφονίας του Τζον Λένον πάνω στον πανικό. Από χέρι σε χέρι κανείς δεν τόλμησε να τις χρησιμοποιήσει. Αλλά μπιτλίζει τόσο πολύ το Don't Look Back in Anger. Καλημέρα στην Αμφιθέα, καλημέρα στο Γιώργο Κοντογιάννη. Καλημέρα Χριστίνα, τι ευχάριστα νέα γράφει είναι αυτά. Αθανασία Σερδενέ, πόσο αγαπημένες εκπομπές. Δηλαδή αν γίνει το 2-2. Σερδενέ και Αγόρος. Θα είναι η καλύτερη μας. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Βέρβ. Θα δούμε πώς θα πάει σήμερα. Έτσι θα πάει.
3: Just what is it that you want to do?
6: I'm gonna get deep town, deep town. I said, I'm gonna get deep town, deep town. Woo, hey!
4: We want to be free to do what we want to do.

Animal Scream. Πόσο αγαπημένη είναι αυτή η μελωδία. Loaded. Καλημέρα Χριστίνα, από Σερβία γράφει σήμερα. Εγώ έβαλα Big Lock προηγουμένως στην πρώτη ώρα. Ελπίζω να είναι σωστός ο τόνος, να είναι Σερβία και όχι Σέρβια. Την καλημέρα μου και στη συνάδελφο Στεφανία. Συνάδελφο και φίλη θα πω εγώ. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.